Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.

Παρασκευή 22 Μαΐου στην Κορινθία, την Ελλάδα και τον κόσμο του 2026. Ο Μάιος πλησιάζει στο τέλος του, άλλες χρονιές τέτοιες μέρες ο καιρός είχε καλοκαιριάσει για τα καλά, φέτος όλα δείχνουν πως οι θερινές μέρες αργούν, αλλά όταν έρθουν, λένε οι μετεωρολόγοι, θα μείνουν, μιλώντας για θερμό καλοκαίρι διαρκείας. Για να δούμε τι θα δούμε και φέτος.

και μπορεί καιρικά το καλοκαίρι να αργεί. Τα τραγουδάκια τσέπης ωστόσο πάνε διακοπές. Τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν σήμερα χωρίς επικαιρότητα, αλλά με μια μίνι ανασκόπηση, ενδοσκόπηση στο χειμώνα που αφήσαμε πίσω μας. Νικολέτα Παρασκευοπούλου ζωντανά στο μικρόφωνο από το Βέλο Κορινθίας. Ελάτε να απολαύσουμε αυτό το τελευταίο μας ραδιοφωνικό πρωινό ραντεβού. Καλημέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Κωνσταντίνου και Ελένης χθες, να στείλουμε τις ομορφότερες ευχές στα καλύτερα παιδιά που γιόρταζαν, στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο και την Ελένη, την Κωνσταντίνα και την Άντια. Αγαπημένο όνομα, χρόνια πολλά σε όλους όπου κι αν είστε, και όσοι έχετε ορτάζοντες, να τους χαίρεστε.

0: Πέρασε λοιπόν άλλος ένας χειμώνας από αυτούς που λες να τη βγάλουμε και φέτος, και ξεκινώντας με την τρέλα και τις διαθέσεις του καιρού, μια κλιματική κρίση, ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας στα χρονικά της Ελλάδας από το 1960 αλλά και από τους πιο βροχερούς, για να φτάσουμε στο σήμερα που ζούμε την απόλυτη κρίση ταυτότητας του καιρού, καλοριφέρα, νημιστήρας ή σωσίδιο, κοντομάνικο, ζακέτα ή μαγιό και το μόνιμο πρωινό δίλημα «Τι φοράμε πάλι σήμερα».
1: Και να κάνω εμετό, θέλω να χορεύω και να κάνω εμετό.
0: Και αφού έχουμε φτάσει να κοιτάμε τρεις διαφορετικές εφαρμογές καιρού, δεν εμπιστευόμαστε καμία και τέλος αποφασίζει η μάνα από το μπαλκόνι. Ζακέτα να πάρει.

Πάντως ευτυχώς ή δυστυχώς ο καιρός φέτος λειτουργήσε και λίγο σαν σύμμαχος, γιατί το πετρέλαιο αποτέλεσε επένδυση. Μόνιμο θέμα συζήτησης η τιμή του πετρελαίου, η αύξηση των καυσίμων και το γέμισε το στο βενζινάδικο πέρασε πλέον στη σφαίρα της φαντασίας.

Ευτυχώς βέβαια που φρόντισε η κυβέρνηση να δώσει τα fuel pass και κάναμε Πάσχα στο χωριό μια μικρή ανάπαυλα από τη μιζέρια της κανονικότητας. Τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.
1: Η λέξη ακρίβεια άδειασε το καλάθι της νοικοκυράς, γιατί πηγαίναμε με λίστα με 10 πράγματα στο σούπερ μάρκετ και φεύγαμε με 4 και με έκδηλο στο πρόσωπό μας έναν υπαρξιακό προβληματισμό. Γυρίζαμε στο σπίτι, ανοίγαμε τα πατατάκια, πιο πολύ σου αέρασε από τα πατατάκια, ανοίγαμε το βούτυρο και ήταν λες και είχε κλέψει πριν από σένα κάποιος 2 κουταλιές.

Και κάπως έτσι φλερτάραμε με τα προϊόντα στα ράφια, τις τιμές, τα καρτελάκια και τα γραμμάρια στις συσκευασίες. Και όταν βρίσκαμε εκείνη τη σούπερ προσφορά, νιώθαμε έστω και για λίγο εκείνη την απόλυτη ικανοποίηση ότι νικήσαμε έστω και στιγμιαία το σύστημα.

Όσο για το σουβλάκι και τη τιμή του, τι να πούμε, εθνικό σοκ. Το σουβλάκι ανέβηκε, η πίτα ανέβηκε, οι πατάτες ανέβηκαν, η ντομάτα ανέβηκε και η σταθερή αξία του Έλληνα, του Έλληνα που έχει καλεσμένους 6 και παραγγέλνει delivery για 10, έγινε ταπεινός ρεφενέ σε πλήρη εξέλιξη με φιλικό οικονομικό συντονισμό μέσω Iris.

Για ελάτε να στείλουμε τώρα και τις καλημέρες μας να φτάσουν σε όλους εσάς που ακούτε από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από κάθε γωνιά της γης. Καλημέρα στην Κόρινθο, τα Ίσθμια, το Λουτράκι, τους Αγίους Θεοδόρους. Καλημέρα σε Λέχιο, Άσο, Ζευκολατιό. Πολλά τη Βραχά, τη Βέλο, Ταρσινά, Ελληνοχώρη, στη Μάγκα, Κιάτο, Διμηνιό, Ξυλόκαστρο, Δερβαίνη. Καλημέρα στην Πάτρα, τον Πύργο, την Τρίπολη, την Αύπαχτο. Καλημέρα στην Κυλλήνη και το Κάστρο Χλεμούτσι. Καλημέρα στο Αγρίνιο, τη Σαντορίνη, την Ικαρία, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, την Κατερίνη. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Βάρη. Καλημέρα Ραφίνα, Γέρακα, Μενίδη, Περιστέρη, Νέα Φιλαδέλφια. Πολλές καλημέρες στο Γαλάτσι, τα Ηλίσια, το Ηράκλειο, τον Περισσό. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στο Χάκμαν, στη Τυφλίδα, καλημέρα στους Έλληνες του εξωτερικού, καλημέρα σε Βιέννη και Σουηδία, καλημέρα κόσμο.

στην Ελλαδίτσα που λέει το σουβλί σουβλάκι και το ψωμί ψωμάκι, εταιρείες ασιατικές σαν τη Σέιν και την Τεμού βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Ένα στους πέντε Έλληνες ψωνίζει από εκεί σκρολάροντας. Χαμηλή τιμή, ευκολία, περιέργεια και μια ψυχολογία χαμηλού ρίσκου, αλλά και η αδυναμία μας να πούμε όχι σε μια προσφορά, φέρουν αυτές τις εταιρείες στην κορυφή και φέτος, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει με υψηλούς φόρους σε μικροδέματα.

130 εκατομμύρια μηνιαίοι χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, με την Ελλάδα να παραμένει από τις πιο θερμές αγορές στη Νότια Ευρώπη για αυτές τις πλατφόρμες, αφού η αγοραστική μας δύναμη έχει περιοριστεί δραματικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα μαγαζιά της γειτονιάς μας, των οποίων τα λειτουργικά έξοδα έχουν αντίκτυπο στις τιμές της λιανικής. Ένας φαύλος κύκλος οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας, με κερδισμένες όλες αυτές τις μεγάλες online πλατφόρμες.

Φέτος το χειμώνα ζήσαμε με κομμένη την ανάσα έναν διαφορετικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή, μια απείρητη δαποθήκη έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα στιγμή, ένα βήμα πριν από μια γενικευμένη ολοκληρωτική καθολική σύγκρουση με το Ιράν, ζήσαμε την ψευδαίσθηση της εκεχηρίας και την πραγματικότητα των όπλων.

Και όταν λέμε όπλα και πόλεμο σήμερα, δεν εννοούμε πια τα τάνκς και τα πολυβόλα. Ο πόλεμος έχει αλλάξει πρόσωπο, έχει γίνει πιο έξυπνος, πιο βουβός. Οι πτάμενοι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μας έδειξαν ότι ο θάνατος έρχεται αθόρυβα από το πουθενά, ενώ το αίμα των αθώων παραμένει.

Και μέσα σε όλο αυτό το παγκόσμιο σκηνικό υπάρχουν και εκείνοι που δηλώνουν ειρηνιστές και επιθυμούν να παραμείνουν στην ιστορία ως οι άνθρωποι της ειρήνης. Και ναι, μιλάμε για τον πρόεδρο της Αμερικής, τον πρόεδρο των αντιθέσεων, από τη μία πίεση, απειλές, στρατιωτικά πλήγματα και από την άλλη δηλώσεις για τελική συμφωνία και αποκλιμάκωση.

Ειρήνη και σύγκρουση. Δύο λέξεις στην ίδια πρόταση των δηλώσεων του Τραμπ. Δύο λέξεις που κάνουν την πραγματικότητα πιο σύνθετη, γιατί οι κρίσεις δεν λύνονται εύκολα και οι πόλεμοι δεν τελειώνουν ποτέ με δηλώσεις. Και οι δηλώσεις δεν σου φέρουν έτσι απλά το πολυπόθητο Νόμπελ. Από τους πρωταγωνιστές φέτος ο Τραμπ, αλλά για τους λάθος λόγους.

Ο τρόπος που γράφουμε, που σκεφτόμαστε, που δουλεύουμε, που διαβάζουμε, που οργανώνουμε τις ζωές μας φέτος το χειμώνα άλλαξε. Άλλαξε όχι από φέτος, αλλά άλλαξε ριζικά, γιατί πιο πολύ από άλλοτε η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, μπήκε για τα καλά στην καθημερινότητά μας, μια κρίσιμη πρόκληση που ήρθε για να μείνει.

Η AI μπήκε αόρατα και αθόρυβα παντού. Δεν είναι πια τεχνολογία. Είναι ένας ακούραστος βοηθός, συμπροταγωνιστής στη ζωή μας και με καλλιτεχνική φλέβα, παρακαλώ. Αφού κλωνοποιημένες φωνές αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος σε σημείο που εμείς ή απ' έξω αναρωτιόμαστε κάθε φορά τι είναι αληθινό και τι όχι.

Και δεν ξέρω αν τελικά μας πάρουν οι μηχανές τις δουλειές μας, αλλά θα μας πάρει σίγουρα τη δουλειά αυτός που ξέρει να χειρίζεται την AI καλύτερα από εμάς.

Η στιγμή που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλευτισμού τον περασμένο χειμώνα ήταν η εμφάνιση του μύθου, του θρύλου, του Φραπέ, ο οποίος παρέδωσε εκεί μέσα στη Βουλή μαθήματα νομικής. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, η ατάκα που έγινε viral, που επαναλήφθηκε πάνω από 50 φορές από το Φραπέ, Παύλα,

Και βέβαια πίσω από το τρολάρισμα και τη σιωπή του φραπέ είδαμε το απόλυτο μπάχαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις, το γαλάζιο γλέντι εκατομμυρίων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέτει τον οργανισμό υπό επιτήρηση και τους αγρότες οργισμένους στα μπλόκα των εθνικών οδών.

Πάντως, αν η φετινή ανασκόπηση είχε τίτλο, αυτός θα ήταν το μεγάλο φαγοπότη. Το θέμα της κατασκοπίας μοίρασε 126 χρονάκια φυλακή στους μεσάζοντες, αποκαλύφθηκε επίσημα μνημόνιο συνεργασίας ΕΕΠ και Predator, χρηματοδοτούμενο μάλιστα με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Δουλίτσα έπεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ήρθε για έλεγχο ρουτίνας και βρήκε μια χώρα που η κυβέρνησή της τρώει ανάλγητα και αχόρταγα με χρυσά κουτάλια στην υγειά των κορόιδων.

Και εκεί που το μεγάλο φαγοπότη σύναντα το μεγάλο μπάζωμα, γεννιέται εκείνη η δικαιοσύνη που σε παγκόσμια πρωτοτυπία, αντί να δικάσει το έγκλημα, βάζει στο εδόλιο την ίδια την υπομονή των ανθρώπων, των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού εγκλήματος των Δεμπών, που έγιναν μόνοι τους detective, που στηβάζονται σε μια κατάλληλη αίθουσα εκατομμυρίων, που κάνουν απεργία πείνας για να αποδοθεί δικαιοσύνη, που εμπέζονται από όλους εκείνους τους πολιτικούς που κρύβονται πίσω από ασυλίες, που μιλάνε για θεσμούς με το στόμα γεμάτο χώμα και αίμα.

Υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο από την οργή, η μνήμη. Και αυτή δεν μπαζώνεται, δεν μεταφέρεται με φορτηγά μέσα στη νύχτα, δεν μπαίνει σε συρτάρια υπουργικών γραφείων. Και όσο υπάρχει η μνήμη, υποχρεώνει την κοινωνία να μην συνηθίσει το αδ.

Και από τα μπαζώματα στα μπαλώματα της δημόσιας υγείας και τα βραχιολάκια που ήρθαν να εξυγχρονίσουν το αποστεωμένο ΕΣΥ έως τον πολύ συζητημένο Υπουργό Τηλεβιβλιοπόλη Άδωνη που τα βλέπει όλα καλά, όλα ανθυρά, στους γιατρούς που παρετούνται, στους γιατρούς που εγκαταλείπουν στο εξωτερικό, στους νοσηλευτές που καταραίουν στα ράτζα στους διαδρόμους, στα πληρωμένα απογευματινά ιατρία, στα ιδιωτικά πολυατρία που πλουτίζουν, στον άμυρο ασθενή που καθημερινά ανακαλύπτει ότι ο όρος δωρεάν αξιοπρεπής υγείας στην Ελλάδα παραμένει όρος στα λεξικά και στις προεκλογικές υποστηρίξεις.

Άλλη μια σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της και η ζωφερή πραγματικότητα της φετινής άνοιξης. Με την τραγική είδηση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, μας προσγείωσε στην πιο μαύρη, την πιο οδυνηρή πλευρά αυτής της χώρας.

δεν είναι πλέον ότι τα ντουβάρια καταραίουν, είναι οι ίδιες οι ψυχές των παιδιών που συνθλίβονται σε μια κοινωνία πρέσα. Μια ανοιχτή πληγή που μας λερώνει όλους.

Και κάπως έτσι μας βρίσκει το φετινό καλοκαίρι, προσπαθώντας να χωνέψουμε το φέρτο που μας βαριστομάχιασε, με τις τσέπες άδειες σε μια Ελλάδα που καταραίει καθημερινά χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα έναν ολόκληρο χειμώνα που τα λέγαμε από τούτο εδώ το μικρόφωνο, που αναζητούσαμε διακαώς μια καλή είδηση να μας φτιάξει τη μέρα, κάτι που να μας θυμίσει πως αυτή η χώρα μπορεί ακόμα να παράγει ελπίδα και όχι μόνο επιβίωση.

Επιπλέον, οι αλγόριθμοι του κινητού διαβάζουν τα όνειρά μας, τις επιθυμίες μας και μας αραδιάζουν στις οθόνες μας μια ζωή που μοιάζει πάντα λίγο πιο φωτεινή από τη δική μας. Προορισμοί που δεν θα ταξιδέψουμε, σπίτια που δεν θα αποκτήσουμε, ρούχα, σώματα, εμπειρίες που μας θυμίζουν διαρκώς τι μας λείπει σε μια ατελείωτη βιτρίνα ονείρων που ο καθένας μας κοιτάζει αλλά χωρίς απαραίτητα να αγγίζει. Κι όμως μέσα σε όλα τα παραπάνω υπάρχει κάτι που δεν κατάφερε ποτέ ακόμα και κανένας να φορολογήσει, να κρυβίνει, να εξαφανίσει. Η ανάγκη του Έλληνα να βρίσκει τρόπο να συνεχίζει. Μπορεί να μην γεμίζει πάντα το καλάθι, μπορεί οι λογαριασμοί να τρέχουν, η καθημερινότητα να στενεύει, αλλά πάντα κάπως θα βρίσκεται μια παρέα να ξημερώνει με μπύρες από το περίπτερο στο μπαλκόνι, μια παρέα με κιθάρες και σπιτικό τσιπουράκι γύρω από μια φωτιά στην παραλία, ένα τραπέζι που δεν είχαμε τίποτα και κράτησε μέχρι τα ξημερώματα.

Γιατί αυτός ο λαός έμαθε να εφευρίσκει ανάσες και διεξόδους, να μοιράζεται, να επιβιώνει, να ελπίζει και να επιμένει να χαμογελά. Και ίσως εκεί να βρίσκεται η αληθινή ελπίδα, στα γέλια των οικείων μας, στα καλοκαιρινά βραδάκια, στα πάμε μια βόλτα που σώζουν ολόκληρες μέρες. Γιατί όσο αναζητάμε λίγη θάλασσα, λίγη μουσική και λίγους και καλούς δικούς μας ανθρώπους, τίποτα δεν χάθηκε ακόμα.

Αυτά και για σήμερα. Αυτά και για φέτος. Τα τραγουδάκια τσέπης κλείνουν για καλοκαίρι. Όσοι ζούμε στην επαρχία από επιλογή, μπορεί να έχουμε το προνόμιο μιας πιο ανθρώπινης ζωής, να βλέπουμε το γαλάζιο της θάλασσας πηγαίνοντας στις δουλειές μας τα πρωινά, να απολαμβάνουμε πανέμορφες ανατολές και εκρηκτικά ηλιοβασιλέματα, να αναπνέουμε τον καθαρό αέρα της πράσινης γης. Ωστόσο, τα καλοκαίρια μας είναι μια εποχή αυξημένων υποχρεώσεων. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Το Σεπτέμβρη ξανά, Παρασκευή ή άλλη μέρα με τα τραγουδάκια τσέπης, είτε κάπως αλλιώς, ποιος ξέρει. Κρατάμε τα βραδινά ραδιοφωνικά ραντεβού μας κάθε τελευταία Τρίτη του μήνα, έτσι για να μην χαθούμε. Την ερχόμενη Τρίτη έχουμε αφιέρωμα στην ελληνική δεκαετία του 60 με τις δικές σας επιλογές. Στείλτε τις παραγγελίες σας μέχρι το Σάββατο το βράδυ, γιατί το τραγούδι ξέρει πάντα που πονάς. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Bird. Ακολουθεί ο Θανάσης Κρεμασμένος με το μουσικό ημερολόγιο.

0: θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτά τα 31 πρωινά ραδιοφωνικά ραντεβού της φετινής σεζόν που ολοκληρώνεται σήμερα. Τα τραγουδάκια Τσέπης δεν θα ήταν τα ίδια χωρίς τη δική σας παρουσία, τη δική σας στήριξη, τη δική σας αγάπη. Μοιραστήκαμε μαζί παρασκευιάτικα πρωινά με επικαιρότητα, με μουσική, καθημερινές ιστορίες χαράς αλλά και λύπης, συγκίνησης, γέλιου. Και αυτό ίσως να είναι και το πιο όμορφο κομμάτι του ραδιοφώνου, ότι ακόμα κι αν δεν γνωριζόμαστε όλοι προσωπικά, νιώθουμε πως αυτά τα πρωινά εκπέμπουμε όλοι μαζί στην ίδια συχνότητα.
1: Μόνο τρόπο να κοιτάμε.
0: Σας ευχαριστώ για κάθε καλημέρα, για κάθε μήνυμα, για κάθε σχόλιο, για κάθε στιγμή που ήσασταν συντονισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο, ξένιαστο και φωτεινό καλοκαίρι γεμάτο μουσικές, χαμόγελα και ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Και όπως πάντα, να κρατάτε μια μικρή θεσούλα στην τσέπη σας για ένα ακόμα τραγουδάκι. Καλό καλοκαίρι!

0: Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεβασμένο για το Radio Bell.
1: Καλημέρα φιλαράκια, 22 του Μαΐου σήμερα και όπως συμβαίνει πλέον κάθε Παρασκευή, μαζί θα ακούσουμε το μουσικό ημερολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Με αφορμή μουσικά γεγονότα θα διαμορφωθεί και η playlist της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά, μιας και σαν σήμερα στις 22 Μαΐου του 1813 γεννιέται ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, ένας από τους σημαντικότερους και επιδραστικότερους συνθέτες στην ιστορία της κλασικής μουσικής, με σπουδαία έργα όπως το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν, τον Υπτάμενο Λαδό κλπ. Θα ακούσουμε ένα πολύ γνωστό θέμα, τον Καλπασμό των Βαλκυριών, που ακούγονταν και στην αποκάλυψη τώρα του Φρανς Φόρντ Κόπολα. Καλή ακρόαση!

Ένα μικρό θέμα ακούσαμε από τις Βαλκυρίες. Μιας και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος, περνάμε στο Σαν Ρα. Ο Σαν Ρα γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 2014 και πέθανε στις 30 Μαΐου του 1993, μια από τις πιο εκκεντρικές προσωπικότητες στην ιστορία της τζαζ και της σύγχρονης μουσικής. Πέρα από τις πολύ ιδιαίτερες μουσικές του, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γνωρίζετε ότι ισχυριζόταν με απόλυτη σοβαρότητα ότι δεν ήταν άνθρωπος αλλά ένα όν από μια φυλή που είχε έρθει από τον πλανήτη Κρόνο. Και το κομμάτι λέγεται Love in Outer Space. Εντελώς συμπτωματικά, όχι θα έλεγα.

Ακούμε Sunrise, μπάντα του λεγόταν Intergalactic Astro Solar Infinity Orchestra. Όχι όρκεστρα. Και να σημειώσω κάπου εδώ ότι το live chat είναι ενεργό, οπότε μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία. Πάμε σε άλλη γενέθλια. Το 24 γεννιέται ο Σαρλς Αζναβούρ, ένας από τους σημαντικότερους, ίσως ο σημαντικότερος Γάλλος τραγουδιστής και συνθέτης, με πάνω από 1200 ηχογραφημένα τραγούδια σε 9 γλώσσες και 180 εκατομμύρια πωλήσεις. Ο Σαρλς Αζναβούρ έφυγε σε ηλικία 94 ετών το 2018.

Υπέροχος μελωδός και ερμηνευτής ο Σάλσα Αζναβούρ. Πάμε στον Ιαν Άντερουντ, που γεννήθηκε το 1939. Ο Ιαν Άντερουντ έπαιζε keyboards στην αυθεντική σύνθεση των Mothers of Invention του Ζάπα και πέρασε και από διάφορες μπάντες και μουσικούς με τους οποίους συνεργάστηκε, όπως ο Quincy Jones, η Barbara Streisand, η Dolly Parton, η Jefferson Airplane κλπ. Ζει σήμερα, είναι 86 ετών, χρόνια του πολλά. Αυτό που ακούμε είναι από την περίοδο με το Ζάπα.

Πάμε τώρα στις Chantels. Γυναικείο συγκρότημα που μεσουράνησε στα τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1941 αυτή τη μέρα γεννήθηκε η Jackie Landry Jackson, τραγουδίστρια, η οποία έφυγε από τη ζωή το 97. Ακούμε τη μεγαλύτερη τους επιτυχία, το Maybe.

Αλλάζουμε ύφος, ακούμε funky μουσική και αλλάζουμε και έτος. Το 1942, 22 του Μαΐου, γεννιέται ο τραγουδιστής Calvin Simon, ιδρυτικό μέλος της μπάντας του George Clinton, των Parliament, αλλά και των Funkadelic. Ακούμε τους Parliament στο Give Up The Funk. Ο Simon πέθανε το Γενάρη του 22 σε ηλικία 79 ετών.

Έχει το μουσικό ημερολόγιο από το Βραχάτιο. Ο Θανάσης Κρεμασμένος για τους φίλους Χάκμαν επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή κάθε Παρασκευή 11 με 1. Και να δούμε τώρα το καλοκαίρι πόσο συνεπείς θα είμαστε. Θα το παλέψω, είναι η αλήθεια. Καλημέρα μου στη Μαρέα που έχει μπει ήδη στο chat και ακούει.

μείνουμε στην funky μουσική, καθότι το 1947 γεννιέται ο drummer των Sly and the Family Stone, ο Bill Lordan, που συνεργάστηκε με άλλους όπως με τον Bobby Womack, την Tina Turner, τους Robin Trower Band. Και επ' ευκαιρία ακούμε το Thank You.

Το 1952 του Μαΐου γεννιέται ο βασικός συνεργάτης στο δεξιχέρι του Έλτον Τζον, ο στιχουργός Μπέρνι Τόπιν. Ακούμε ένα από τα τραγούδια που έγραψαν μαζί, το Crocodile Rock.

Θα αλλάξουμε μουσικό ύφος, θα μείνουμε μάλλον στην Αγγλία. Το 1954 γεννιέται ένα ιδρυτικό μέλος των Specials, ο Jerry Damers, που παίζει τα keyboards. Εδώ έχω διαλέξει να ακούσουμε το νούμερο 1 τους του 81, το Ghost Town.

Πάμε τώρα στην Αυστραλία. Γενέθλια για τον Άιβα Ντέιβις, τον τραγουδιστή και συνθέτη των Ice House, που το 83 έκαναν παγκόσμιο hit το Hey Little Girl. Το 55 γεννήθηκε ο Άιβα Ντέιβις.

Ένα τραγούδι που εμένα τουλάχιστον μου φαίνει στο νου πάρα πολύ τους Roxy Music, και σαν μελωδία και σαν ερμηνεία. Σε όσους αγαπούν την Ιρλανδέζικη μουσική, η Mary Black είναι γνωστή από τις σπουδαίες τραγουδίστριες από αυτή τη χώρα. Το 55 γεννήθηκε σαν σήμερα και έχει κυκλοφορήσει 12 άλμπουμ, μεταξύ των οποίων και το No Frontiers, από όπου ακούμε το ομώνυμο. Ήταν ένα άλμπουμ που την έκανε παγκοσμίως γνωστή.

Και πάμε σε άλλον έναν που έχει γενέθλια. Το 1959 γεννιέται ο Μόρισι. Τον έχουμε αγαπήσει και με τους Smiths και με την προσωπική του καριέρα. Ένας περίεργος τύπος γενικά, αλλά μερικούς καλλιτέχνες τους αποδεχόμαστε με τις ιδιαιτερότητές τους. Every day λοιπόν is like Sunday.

Και τώρα θα ακούσουμε Beatles. Ο λόγος είναι γιατί το 1965 κατακτούν την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ticket to Ride, το 8ο νούμερο 1 τους ως τότε.

Πέρναμε τώρα στους Καναδούς Crash Test Dummies, γιατί σαν σήμερα έχει γενέθλια ο μπασίστα τους, ο Dan Roberts. Γεννήθηκε το 1967. Ακούμε τη μεγαλύτερη τους επιτυχία.

και πάμε σε ένα θρυλικό άλμπουμ του 1968, που μάλλον το 1968 έγινε χρυσό. Ήταν ο πρώτος χρυσός δίσκος των Cream για το The Israeli Gear, στο δεύτερο άλμπουμ τους, όπου υπάρχει και το περίφημο Sunshine of Your Love.

Πάμε τώρα σε άλλο ένα θρυλικό άλμπουμ που κατέκτησε την κορυφή των ΗΠΑ στις 22 του Μαΐου του 1971, το Sticky Fingers, το Rolling Stones, με το ιδιαίτερο εξώφυλλο σχεδιασμένο από τον Andy Warhol. Σε ένα εξώφυλλο όπου πρωτοεμφανίστηκε η κλασική γλώσσα, το λογότυπο πλέον των Rolling Stones.

Με Rolling Stones ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα της εκπομπής. Με Dolly Parton και το θρυλικό Jolene θα ξεκινήσει η δεύτερη. Και ο λόγος είναι ότι σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1973 το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι της ερμηνεύτριας, γραμμένο από την ίδια.

Και πάμε τώρα στο 1976, όταν ο Paul McCartney με τους Wings πετυχαίνει το 5ο του νούμερο 1 στις 22 του Μάη στην Αμερική με το Silly Love Songs που παίζει τώρα, το οποίο έμεινε εκεί για 5 εβδομάδες.

Ώρα για λίγο χορό. Το 1980 η Diana Ross κυκλοφορεί το 11ο στούντιο άλμπουμ της που λεγόταν Diana και εκεί είχε μεταξύ άλλων και το Upside Down.

από τα ξεσηκωτικά κομμάτια, όπως και πολλά από την disco περίοδο που κάποτε μπορεί και να τα σνομπάραμε, αλλά τώρα αν παίξουν στα ραδιόφωνα, αν δεν σηκωθούμε να τα χορέψουμε, τουλάχιστον θα μας φτιάξουν τη διάθεση. Μουσικό ημερολόγιο. Σήμερα γεγονότα που έγιναν στη μουσική βιομηχανία στις 22 του Μάη. Το 1981, αυτή τη μέρα, η Ντάρι Χολ και ο Τζον Νόουτς, παίρνουν χρυσό για το Kiss on My List, που θα πάει και στην κορυφή λίγο αργότερα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για την ακρίβεια, εκείνη την περίοδο, αρχές δεκαετίας του 80, είχε ξεκινήσει και είχε κάνει σάλο πραγματικά, παίζοντας μουσική 24 ώρες το 24ωρο. Πρόσφατα βέβαια θα διαβάσατε ότι κατέβασε τα ρολά. Τότε λοιπόν, το 81, η Τόνι Παζίλ, η οποία είναι χορογράφος, χορεύτρια και τέλος πάντων λιγότερο απ' όλα τραγουδίστρια, έβγαλε το Μίκι, το οποίο έπαιξε πάρα πολύ στο MTV και έκανε τεράστια επιτυχία. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1981, βγαίνει το ντεμπούτο άλμπουμ της Τόνι Μπασίλ, που γεννήθηκε ως Αντωνία Κριστίν Βασιλότα.

Επόμενη στάση του 1982, όπου το Tainted Love των Soft Cell, που ήταν παλιό κομμάτι που διασκευάστηκε από τη συγκεκριμένη μπάντα, μπαίνει και στο αμερικάνικο chart, το Top 40. Τελική του κατάταξη, υψηλότερη μάλλον κατάταξη, η 8η θέση.

Και ναι, είναι το Nights in a White Satin. Και ο λόγος είναι γιατί η Moody Blues το 90, αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου Days of Future Past, παίρνουν πλατινένιο δίσκο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και μετά από αυτό το αριστούργημα πάμε πάλι να θυμηθούμε ένα κομμάτι χορευτικό που το 1993, στις 22 του Μάη, κατακτά την κορυφή της Αγγλίας, η Σουηδή Ace of Base και το All That She Wants.

Πάμε να ακούσουμε τώρα Fleetwood Mac το 74 στις 22 του Μάη. Κυκλοφορούν το The Dance που είναι μια σειρά ηχογραφήσεων από το reunion που έκαναν, όπου συμμετείχε όλη η ομάδα, το κλασικό line-up του 75, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie και Steve Nicks. Αυτό έγινε για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του Rumours.

Και αυτοί είναι οι National, οι οποίοι το 2007 κυκλοφορούν τον τέταρτο δίσκο τους που λεγόταν Boxer, από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 2000, από όπου ακούμε το Fake Empire.

Θα πάμε τώρα στα βραβεία του Billboard, ξεκινώντας το 2011 που έγιναν σαν σήμερα και όπου μεταξύ άλλων σε αυτή την τελετή που ήταν 18η βραβεύτηκαν ο Eminem και η Rihanna. Ακούμε και τους δύο στη σειρά.

Το 2016 τα βραβεία του Billboard δόθηκαν επίσης την ίδια μέρα και αυτοί που κέρδισαν τα πιο πολλά ήταν ο Weeknd που πήρε 8 και η Adele που πήρε 6, οπότε ακούμε και τους δυο στη σειρά.

Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Μένουν περίπου 4 λεπτά να ολοκληρωθεί και αυτό το μουσικό ημερολόγιο. Τα τελευταία τραγούδια αφορούν βραβεύσεις. Ακούσαμε δύο καλλιτέχνες μάλλον που βραβεύτηκαν το 2011 στα βραβεία Billboard, δύο καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν το 2016, και θα κλείσουμε με το βραβείο της Eurovision, τη νίκη της Ιταλίας στην Eurovision του 2021 με τους Maneskin. Θέλω να ευχαριστήσω όσους και όσους μου έκαναν συντροφιά, έστελναν μηνύματα ή απλά άκουγαν την εκπομπή, και να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκυριακό. Με Maneskin λοιπόν θα κλείσουμε, και να πω εδώ ότι όσον αφορά στο σκηνή σαπούνι και δισκάκια, τη Δευτέρα εκτός απρόπτου θα έχουμε εκπομπή, μπορεί και όχι, θα δούμε. Γεια χαρά.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Ευχαριστούμε πουλάκια. Ευχαριστούμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

the wind carries all of our sins away. All our sins away.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Bonsoir.
1: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. Καμιά φορά η νύχτα δεν έχει λόγια, μόνο ήχους. Κάθε βήμα στο δρόμο, κάθε φως που τρεμοπαίζει, είναι σαν να έχει τη δική του μελωδία. Κι εγώ είμαι εδώ, στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάγει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, για να θα ενώσω για μας. Ένα κομμάτι μετά το άλλο. Μια ώρα γεμάτη κομμάτια που άφησαν το αποτύπωμά τους κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80. Το σημερινό επεισόδιο έχει τον τίτλο «Σκιές, σιωπές στην καρδιά της νύχτας» και είναι το τέταρτο επεισόδιο και το τελευταίο που μας καλεί σε μια πιο μελαγχολική και ενδοσκοπική βόλτα. Αλλά μην ανησυχείτε, θα περάσουμε και σε πιο εκρηκτικούς ρυθμούς σήμερα. Είναι η συνέχεια των προηγούμενων ταξιδιών, των προηγούμενων εκπομπών από την αρχή της εβδομάδας. Και αυτές οι μουσικές δεν παίζουν στο φως. Γιατί όπως πάντα, το ένα φέρνει τ' άλλο. Κάθε μέρα εκτός ο Τετάρτης, 6 με 7 το απόγευμα. Και αν σου ξεφύγει κάτι, αν σου ξεφύγουν οι σιωπές και οι ήχοι, επαναλαμβάνονται το Σαββατοκύριακο, πρωί και απόγευμα, 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα, από το www.radiobird.gr με το chat ανοιχτό, για να μην χαθούμε μέσα στη νύχτα. Ξεκίνησα με ένα σκοτεινό ψήθυρο στα γαλλικά. Οι Stranglers, σε ένα από τα πιο αλόκοτα και όμορφα τραγούδια τους, μιλούν για την αιμονή, τον έρωτα και την τρέλα. La folie. Και κάπως έτσι η νύχτα ξεκινά.

Ένα κομμάτι σχεδόν υπνοτικό, βυθισμένο στη λαγνία και στο σκοτάδι. La Folie από τους Stranglers και μέσα από το μότι του άλμπουμ τους La Folie του 1981. Με μια γαλλική μελαγχολία ξεκίνησα την εκπομπή, αλλά επειδή το ένα φέρνει το άλλο, από την ατμόσφαιρα πάμε στη δράση. Το κομμάτι που ακολουθεί γράφτηκε εν μέρη από την Debbie Harry, μετά από την έμπνευση που πήρε από μια πρώην σχέση της. Είναι από το άλμπουμ Parallel Lines του 1978, τίτλους τραγουδιού One Way or Another.

Ήταν η Blondie με το ασταμάτητο One Way or Another από το 1978. Αυτό το τραγούδι έκανε τους Blondie τη γέφυρα ανάμεσα στο punk και το new wave. Το One Way or Another είναι απειλητικό και παιχνιδιάρικο μαζί. Μια προειδοποίηση ντυμένη με pop ρυθμό. Και από τη Νέα Υόρκη μεταφερόμαστε στο Los Angeles. Θέλετε ατμόσφαιρα? Θέλετε post-punk με μια πινελιά country? Μυστήριο και σκοτεινές ιστορίες? Η Wall of Voodoo και το Black in Flesh από το άλμπουμ τους Dark Condiment του 1981 είναι ακριβώς αυτό.

0: Είσαι κολλημένος με το ρυθμό και τις μουσικές. Μην ψάχνεις άλλο. Εδώ στο Radio Bird και στο «Το ένα φέρνει το άλλο» με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την εμπελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα, οι επιλογές σου είναι μονόδρομος.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Η Γολοβούντου με το Back in Flesh από τα 1981 έφεραν έναν ήχο σαν από ξεχαρβαλωμένο pick-up. Ρυθμοί μηχανικοί, φωνές που μιλούν για επιβίωση, για δέρμα, για ζωή που επιστρέφει από το σκοτάδι. Και τώρα πριν προλάβουμε να κλείσουμε τα μάτια, έρχεται ένα από τα πιο hit κομμάτια που θα ακούσουμε σήμερα. Το My Sharona των Duck, που ήταν και παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του power pop της εποχής. Κυκλοφόρησε το 1979 στο άλμπουμ Get the Knack και λέγεται ότι γράφτηκε μόλις σε 15 λεπτά.

Ήταν η ΝΑΚ και το Μαϊσερόνα, ένας γρήγορος ρυθμός. Κάθε εποχή έχει το αιμονικό της τραγούδι. Έτσι το 1979 αυτό το κομμάτι ήταν ο κτύπος του αμερικανικού New Wave, ακατέργαστο αλλά αληθινό. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ξεφεύγει από το απλό κολλητικό τραγούδι. Οι Specials ήταν από τους πρωτοπόρους της δισκογραφικής του Τον Σκα. Οι Specials μιλούν για ανεργία, βία και παρακμή και όμως το κάνουν με ρυθμό. Με τον Ghost Towns που δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι. Ήταν ένα σχόλιο για την οικονομική και κοινωνική κατάρρευση της Βρετανίας στις αρχές της δεκαετίας του 80, για τις άδειες πόλεις, για τα φαντάσματα που άφησε πίσω της η κρίση. Ghost Town από τα 1981 και από τους Specials.

Και επειδή είμαστε στις σιωπές και στους πληθύρους της νύχτας, ακολουθεί ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, στα 1981. Πρόκειται για τους Bicycle από την Ελλάδα, με το Whispers, μια πιο σκοτεινή αλλά και αισθησιακή New Wave πλευρά. Ένα από τα πιο χαμένα σχεδόν μυστικά κομμάτια εκείνης της εποχής. Και όμως έχει κάτι μαγνητικό.

Ακούσαμε το κομμάτι Whispers από τους δικούς μας τους Bicycle. Μικρές μπάντες που χάθηκαν, μεγάλοι ήχοι που έμειναν. Αυτό είναι η ιστορία του New Wave. Και τώρα θα πάμε για μια δόση καθαρού ανόρθευτου punk rock. Ανέμελη, αγαπημένη, αιώνιοι Ramones που έκανα την πλήξη διασκέδαση και το χαός τραγούδι. Ήταν το 1978 που κυκλοφόρησε το άλμπουμ Road to Ruin και θα ακούσουμε μέσα από αυτό το I Gonna Be Sedated.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Ramones και το I Gonna Be Sedated, δύο λεπτά και κάτι, και όμως δεν χρειάζονται παραπάνω για να ξεχάσεις τον κόσμο. Πάμε τώρα σε μια μπάντα που η επιρροή της στο post-punk και στο alternative rock είναι τεράστια. Από το Leeds αυτή η μπάντα που ένωσε πολιτική, punk και funk, πες το πως θες. Η Gang of Four με το Damaged Goods. Αυτό το κομμάτι βρίσκεται στο άλμπουμ τους Entertainment του 1979 και είναι ένα δείγμα της κοινωνικοπολιτικής κριτικής τους με αυτόν τον χαρακτηριστικό κοφτό funk-punk ρυθμό.

Οι Γκαγκοφόρο έπαιζαν σαν να ήθελαν να διαλύσουν το groove και να το ξαναχτίσουν από την αρχή. Ακούσαμε το Damaged Goods από τα 1979. Και από τους ρυθμούς του Λονδίνου πάμε στο Σαν Φραντζίσκο, εκεί που τα φώτα των clubs αντανακλούσαν στο βινήλιο. Το 1984 οι Romeo Void έπαιζαν κάτι ανάμεσα σε ρομαντισμό και απελπισία και μας έδωσαν το Just Too Easy, που έχει μέσα και τα δύο. Από το album Instincts θα ακούσουμε το Just Too Easy από τα 1984 και τους Romeo Void.

Η Romeo Void και το Jazz του Easy από τα 1984. Εδώ η φωνή της Deborah Ayal και το σαξόφωνο είναι ένας ήχος που δεν μπορείς να μπερδέψεις. Ένας ήχος απαλός, σχεδόν ερωτικός, αλλά με την ένταση που σιγοκαίει κάτω από την επιφάνεια. Και εδώ ένα άλμα στο χρόνο. Από τα 1984 πάμε στα 1990. Είναι Deep Bass Mode και το Violator και το World in My Eyes. Το κομμάτι αυτό φανερώνει την πιο σκοτεινή και αισθησιακή πλευρά του ήχου τους με τα industrial gothic στοιχεία που δίνουν τη θέση τους σε μια πιο ηλεκτρονική χορευτική ατμόσφαιρα. World in My Eyes από τα 1990 και Deep Bass Mode.

η Depeche Mode και το World in My Eyes που άνοιγε το δρόμο για τη δεκαετία του 90, αλλά η ψυχή του ανήκει στα 80's. Ο Dave Gahan ψιθυρίζει και ο κόσμος γίνεται σκοτεινός, αισθησιακός, ηλεκτρικός. Ένα ταξίδι χωρίς προορισμό, μόνο ήχη, βλέμματα και φως του από νέων. Και ακολουθούν οι Japan. Η Japan που ο ήχος που δημιούργησαν με επιρροές από funk, glam και new wave είναι μοναδικός. Θα ακούσουμε από τα 1979 το Quiet Life.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο». Να θυμάστε ότι μπορείτε να μας ακούτε κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα μέσω του www.radiober.gr και φυσικά να συμμετέχετε στο chat μας σε πραγματικό χρόνο που υπάρχει κάτω δεξιά στο site. Επίσης μην ξεχνάτε ότι και οι επαναλήψεις υπάρχουν αν σας ξέφυγε κάτι. Παίζουν κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Έτσι μένετε συντονισμένοι με το Radio Bird εκεί όπου το παρελθόν και το παρόν παίζουν στο ίδιο ρυθμό. Ακούσαμε το Japan και το Quiet Life, ένας τίτλος που λέει τα πάντα. Η Japan έφτιαξαν έναν ήχο που έμοιαζε με όνειρο σε καθρέφτη. Ο David Sylvian ψιθύρισε τη σιωπή του στυλ και εμείς ακούσαμε. Και συνεχίζουμε με το πρώτο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που θα είναι από τους Comsat Angels. Σπανίως αναγνωρισμένοι αλλά τεράστιας επιρροής. Θα ακούσουμε το Eye of the Lens από το άλμπουμ τους Sleep No More του 1981, το οποίο ήταν η πεμπνουσία του ατμοσφαιρικού post-punk.

ήταν οι Constant Agers, οι οποίοι έβλεπαν τον κόσμο μέσα από το Eye of the Lens, παγωμένο, απόμακρο, όμορφο. Ένα τραγούδι για όσους κοιτούν χωρίς να φαίνονται ή για όσους ακούνε μέσα στις σιωπές. Και κλείνουμε το σημερινό μας ταξίδι με ένα κομμάτι που νομίζω ότι κλείνει ιδανικά το επεισόδιο «Σκιές, σιωπές στην καρδιά της νύχτας». Θα κλείσει με τους Cure και το «Pictures of You» από το άλμπουμ «Disintegration» του 1989, ένα από τα πιο εμβληματικά τους τραγούδια, ένα συναισθηματικό έπος που μιλάει για την απώλεια και τις αναμνήσεις. «Pictures of You» από τους Cure.

και με το ένα να φέρνει το άλλο, φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής. Φίλοι και φίλες του RadioBird, ολοκληρώνεται ακόμη ένα ταξίδι και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Μια ώρα γεμάτη σκιές, φώτα και σιωπές στην καρδιά της μουσικής. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτό ήταν το ένα φαίνει το άλλο στο RadioBird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 6 μετά το απόγευμα, εκτός κι αν είναι Τετάρτη. Ή το Σαββατοκύριακο στις επαναλήψεις, 10 με 11 το πρωί ή 6 με 7 το απόγευμα. Γεια σας, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε καλά και να προσέχετε.

Καλησπέρα αγαπημένα μου. Εδώ και πάλι απόψε, Παρασκευή βράδυ στο Radio Bird με μουσικές ιστορίες. Η πιο όμορφη βραδιά της εβδομάδας σήμερα είναι αφιερωμένη σε μια μαγική παρουσία που είχαμε την υπέρτατη τύχη να δούμε ζωντανά πριν λίγες μέρες στο Λυκαβητό. Μιλάμε φυσικά για την Patti Smith, την εμβληματική αλλά και αντισυμβατική μουσικό που ήρθε και γέμισε έτσι με φως την Αθήνα. Η Patti Smith, που πέρα από όλες τις θαυμαστές αρετές της, δηλαδή εργάτρια, ποιήτρια, τραγουδίστρια, συνθέτρια, συγγραφέας, φωτογράφος κλπ. κλπ. Ατελείωτος κατάλογος, ανήκει στην κατηγορία εκείνων των ανθρώπων που με την παρουσία τους μας υπενθυμίζουν ότι επιτέλους μπορούμε να σταματήσουμε την όποια γκρίνια έχουμε και μιζέρια και αυτό που παραπονιόμαστε όλη την ώρα για κάτι και να βουτήξουμε τη ζωή από όπου μπορούμε. Κοινός και επίμονος άξονας στο έργο της είναι η δυνατότητά μας να φτιάξουμε συλλογικά ένα καλύτερο κόσμο. Ενάντια στις κοινωνικές ανισότητες, τις διακρίσεις και τις προκαταλήψεις, τους πολέμους και τις περιβαλλοντικές καταστροφές. Θα πούμε σήμερα διάφορα για εκείνη, αλλά και για τη συναυλία και θα ακούσουμε και τις υπέροχες μουσικές της. Επίσης να πω ότι δύο από τα σημερινά κομμάτια τα έχω ηχογραφήσει στη συναυλία και θα παίξουν απόψε. Έτσι, για να τιμήσουμε το φοβερό αυτό γεγονός που παρακολουθήσαμε εμείς και άλλες μερικές χιλιάδες ακόμα, αλλά και για να τα ευχαριστηθείτε και εσείς που δεν ήσασταν εκεί ή για να τα ξαναθυμηθείτε εσείς που ήσασταν. Εδώ θέλω να πω ότι όλη η απόψινη εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Wonderland και στον Άρη, γιατί πολλά πράγματα για την Patti Smith τα έχω μάθει από εκείνον και εκείνος την αγαπάει πάρα πολύ και που και εκείνος ήταν στη συναυλία και που στο blog του της Wonderland βούτυξα για να διαβάσω για την Patti Smith, να ακούσω τις προηγούμενες εκπομπές που έχει παίξει Wonderland και γενικά να συλλέξω στοιχεία και γενικά η Wonderland είναι μια έμπνευση για μένα και φυσικά και μου προσφέρει και πολύ υλικό κατά καιρούς. Οπότε αφιερωμένη λοιπόν στον Άρη η απόψινη εκπομπή. Την εκπομπή ξεκινήσαμε απόψε με Redondo Beach, ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Patti Smith Horses, αλλά και στο soundtrack της ταινίας «Υπέροχες μέρες» του Wim Wenders. Έχει μια πολύ ωραία σύνδεση η ταινία με τη μουσική γενικότερα, αλλά και με την Patti Smith ειδικότερα. Όποιος την έχει δει την ταινία το γνωρίζει αυτό. Όποιος δεν την έχει δει, να τη δει και θα

Η Πάτη κουβαλά στις πλάτες της 50 χρόνια μουσικής παρουσίας και ιστορίας. Ξεκίνησε σαν μια φτωχή υπάλληλο σε βιβλιοπωλείο που συχνά αναγκαζόταν να κοιμηθεί στα παγκάκια, ενώ την ίδια εποχή, στα τέλη της δεκαετίας του 60, θα συναντήσει τον Ρόμπερτ Μέιπλθορπ, μετέπειτα πολύ διάσημο φωτογράφο, με τον οποίο θα έχουν μια προσωρινή ερωτική σχέση και θα παραμείνουν φίλοι μέχρι το θάνατό του από AIDS το 1988. Στη Νέα Υόρκη που βρίσκονταν θα συγκατοικήσουν και θα περάσουν μαζί την ιδιαίτερη εκείνη περίοδο που διαμορφώνονται και οι δύο ως καλλιτέχνες, εκείνη ως ποιήτρια και μουσικός και εκείνος ως φωτογράφος. Στις αρχές του 1970 η Πάτη Σμιθ ξεκίνησε δειλά τις δημόσιες εμφανίσεις της σε μικρά κλαμπ και σκηνές, διαβάζοντας κυρίως ποίηση υπό τη συνοδεία ηλεκτρικής κιθάρας που έπαιζε ο Λένι Κέι. Σύντομα σχημάτισε τη δική της μουσική μπάντα, την Πάτη Σμιθ Group, με τον άγριο ηλεκτρικό ήχο να δένει άψογα με τη σκληρή χρειά της φωνής της Πάτη Σμιθ, και τον ντεμπούτο της με τίτλο Horses το 1975 θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δίσκους στην ιστορία της ροκ μουσικής και εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Αμερικανικού Κογκρέσου. Το 2010 έγινε αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο Διατήρησης Ηχογραφήσεων. Από αυτό το άλμπουμ λοιπόν, το Horses, στο εξώφυλλο του οποίου ποζάρει η ίδια η Πάτη, στο φακό του Ρόμπερτ Μέιπλθορπ, είναι μία από τις πιο θρυλικές φωτογραφικές στιγμές της μουσικής. Από εκεί λοιπόν ακούμε κομματάρα Free Money.

Πριν λίγες μέρες λοιπόν βρεθήκαμε στο θέατρο του Λυκαβητού, όπου η Πάτη, άχρονη και λουσμένη στο δικό της κοσμικό φως, ανέβηκε στη σκηνή που ήταν στη μέση του θεάτρου, χωρίς γιγαντοοθόνες, χωρίς υπερβολές, χωρίς απόσταση από το κοινό, περιστοιχισμένη από το κουαρτέτο της που τα σπαγέ. Στο πλάι της ήταν ο γιος της James και ο επί σειρά ετών συνεργάτης της Tony Shanahan. Η Πάτη λοιπόν με τις κοτσίδες της, το σκουφάκι της, το μικροφωνό της και τη φωνάρα της φυσικά. Γιατί αν νομίζετε ότι επειδή έφτασε 79 δεν μπορεί και να τραγουδήσει πλέον, πλανάστε πλάνη, ικτράν. Απλά θα πω τώρα έτσι ότι μας πέσαν τα σαγόνια. Ήταν έτσι, έμοιαζε τεράστια στα μάτια μας. Με ένταση, είχε θεατρικότητα και ήταν φανερό, δηλαδή έκανε μπαμ πως πλέον η μουσική κατοικεί μέσα της. Η Πάτη Σμιθ είναι η μουσική της, από αυτήν αποτελείται. Δεν κάνει κάποια προσπάθεια για να τραγουδήσει, είναι σαν να ανασένει. Απλά ανοίγει το στόμα της και η μουσική έτσι βγαίνει από μέσα της. Από αυτή λοιπόν τη μαγική βραδιά θα ακούσουμε τώρα το πρώτο από τα δύο κομμάτια που ηχογράφησα, το θρυλικότατο Because the Night, έτσι όλοι το έχουμε τραγουδήσει αυτό, το έχουμε αφιερώσει και τα λοιπά. Εκείνη το έχει αφιερώσει στον άντρα της ζωής της, το σύντροφό της που τώρα πια δεν είναι στη ζωή, τον Fred Smith. Λοιπόν, η ηχογράφηση έχει γίνει με το κινητό, οπότε τώρα εσείς θα κάνετε στραβά μάτια ή στραβά αυτιά, ό,τι θέλετε, στην ποιότητα του ήχου, αλλά θα έχετε έτσι για λίγο την ευκαιρία να μεταφερθείτε σε αυτήν την υπέροχη ατμόσφαιρα που ζήσαμε κι εμείς.

Η Patti Smith σαφώς και δεν είναι με ένα μονοδιάστατο πλάσμα. Οπότε φωτογραφίες, σχέδια και εικαστικές εγκαταστάσεις της έχουν εκτεθεί σε γκαλερί και μουσεία όλου του κόσμου. Παράλληλα, με τη φιλοξενία της φωτογραφικής της έκθεσης Higher Learning στην Ιταλία, η Patti έλαβε τιμητικό μεταπτυχιακό δίπλωμα Laurea Magistrale Honoris Causa από το Πανεπιστήμιο της Πάρμα και ανακηρύχθηκε επίτιμη διδάκτορα Ευρωαμερικανικής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Πάντοβα.

Φυσικά είναι και ένα άκρος πολιτικοποιημένο «ον», που ποτέ δεν μάσησε και δεν μασάει τα λόγια της για να είναι συμπαθής, ούτε νοιάζεται για τις συνέπειες του να μην είναι πολιτικά ορθή. Ο ακτιβισμός ήταν ένα σημαντικό μέρος της καριέρας της, με τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής να αποτελεί ένα από τα μεγάλα της αιτήματα. Ηγήθηκε διαδηλώσεων κατά του πολέμου στο Ιράκ, ενώ και πριν λίγο καιρό δημοσίευσε στο Instagram ότι η Παλαιστίνη ανήκει στους Παλαιστίνιους, ενώ ξέρουμε και έχουμε δει και φωτογραφίες της και συνεντεύξεις της και δηλώσεις της, την έχουμε δει και επί σκηνής να κρατάει, να φυλάει, να ανεμίζει την Παλαιστινιακή σημαία. Εμείς πριν τη συναυλία, επίτηδες δεν είχαμε κοιτάξει τίποτα, ούτε τα προηγούμενα set list της από τις άλλες συναυλίες που είχε κάνει, ούτε τα προηγούμενα live της, ούτε είχαμε διαβάσει τίποτα. Ξέραμε ότι σίγουρα θα ήταν μια πολιτικοποιημένη συναυλία και αυτός ήταν και ένας από τους πολλούς λόγους που επιλέξαμε να πάμε. Όμως τελικά ήταν κάτι πέρα από αυτό. Οι πολιτικές αναφορές δεν έμοιαζαν απλά με δηλώσεις ανάμεσα στα τραγούδια. Αποτελούσαν μέρος της παρουσίας της στη σκηνή. Μίλησε για τα θύματα της αποικιοκρατίας και του καπιταλισμού, για τα παιδιά της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Λιβάνου, για τον πόλεμο, για τους ηθαγενείς της Αμερικής που υποφέρουν από το καθεστώς Τραμπ και για όλους όσοι υποφέρουν από το καθεστώς Τραμπ. Κοντεύουμε και εμείς να υποφέρουμε από αυτό το καθεστώς. Φώναξε για ελευθερία και εμείς ανταποκριθήκαμε. Φυσικά, φωνάξαμε μαζί της, συνθήματα ακούστηκαν, παλαιστινιακές σημαίες ξεδιπλώθηκαν και χέρια υψώθηκαν δυναμικά. Και εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε άλλο ένα αγαπημένο μου κομμάτι, Dead City, που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Peace and Noise, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του σύζυγου της, όταν επανήλθε στα μουσικά πράγματα μετά την περίοδο που διήνυσε και ήταν σε πένθος. Ένα τραγούδι που μιλάει για την αστική παρακμή, όλη αυτή την παρακμή που βιώνουμε στις μεγαλοπόλεις, και τόσο πολύ μοναδικά μας τραγουδάει η Πατή Σμιθ.

Η αυθεντικότητα της Patti Smith έχει επίσης βρει απήχηση σε άλλα μεγάλα ονόματα που ανέβηκαν στη σκηνή του Carnegie Hall στις 26 Μαρτίου του 2025 για να τις αποτίσουν φόρο τιμής σε μια εκδήλωση με τίτλο «People have the power». Μεταξύ των φίλων της που συμμετείχαν στην εκδήλωση ήταν η Kim Gordon, ο Bruce Springsteen, ο Jim Jarmusch, η Scarlett Johansson, ο Johnny Depp, ο Sean Penn, η Angel Olsen και Sharon Van Etten, οι οποίοι καλλιτέχνες διάβασαν ποίηματά της και τραγούδησαν τραγούδια της. Αντίστοιχα και εμείς εδώ, σε αυτή τη μικρή γωνιά του σύμπαντος, είχαμε τη μεγάλη τύχη να την απολαύσουμε, είπαμε, ζωντανά στο θέατρο του Λυκαβητού, σε μια φοβερή βραδιά, η οποία δεν ήταν χωρίς καμία νοσταλγία, δεν υπήρχε αυτό το κανένα, δεν υπήρχε κάποιο γραφικό, αυτό το «αχ, τα νιάτα μας και τι ωραία που ήταν τότε», τίποτα από όλα αυτά. Μόνο με ένας ατελείωτος θαυμασμός και απεριόριστος σεβασμός για ένα πλάσμα απελευθερωμένο από τα βαρύδια του χρόνου που ήταν, είναι και θα είναι πολύ μπροστά από κάθε εποχή και εμείς πολύ τυχεροί υπήρξαμε για μια μισή ώρα που τραγούδησε εκεί μπροστά μας. Αγαπημένες μου στιγμές από τη συναυλία ήταν όλες. Κυρίως εκείνες που στεκόταν μπροστά στο κοινό έτσι και την αποθέωναν όλοι. Τρομερό πράγμα τώρα, 50 χρόνια μουσικής ιστορίας. Αλλά πιο πολύ απ' όλα συγκινήθηκα με τη διασκευή του Crystal Ship, των Doors, το οποίο είναι και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο ηχογράφησα από τη συναυλία, οπότε θα το ακούσουμε τώρα live. Το εκπληκτικό Pissing in the River, που αυτό δεν το περίμενα πραγματικά. Είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα, ήταν υπέροχη. Και φυσικά το λατρεμένο Gloria, κατά τη διάρκεια του οποίου χοροπηδούσαμε στις εξέδρες. Εκεί αποθεώθηκε πραγματικά η Patti Smith, ήταν υπέροχη. Αυτά τα τρία κομμάτια θα πάμε να τα ακούσουμε τώρα, το ένα μετά το άλλο.

Και κλείνουμε την απόψινή εκπομπή με τα λόγια της ίδιας της Πάτη. Το να είσαι καλλιτέχνης, αλλά και το να είσαι ανθρώπινο πλάσμα αυτή την εποχή είναι δύσκολο. Περνάς τη ζωή σου προσπαθώντας να μείνεις υγιής και να είσαι όσο μπορείς ευτυχισμένος κάνοντας αυτό που θέλεις. Μπορεί να θέλεις να κάνεις παιδιά. Μπορεί να θέλεις να γίνεις φούρναρης. Μπορεί να θέλεις να πας να ζήσεις σε ένα δάσος ή να σώσεις το περιβάλλον ή να γράφεις σενάρια για τηλεοπτικές σειρές. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρεις τι θέλεις, να προσπαθείς να το υλοποιήσεις και να καταλαβαίνεις ότι θα είναι δύσκολο, γιατί η ζωή είναι πραγματικά δύσκολη. Θα χάσεις ανθρώπους που αγαπάς, θα ραγίσει η καρδιά σου, κάποιες φορές θα αρρωστήσεις, κάποιες φορές θα πεινάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά θα έχεις τις πιο όμορφες εμπειρίες. Κάποιες φορές αρκεί να κοιτάς τον ουρανό. Κάποιες φορές είναι κάτι που έφτιαξες και νιώθεις υπέροχα. Κάποιες φορές είναι κάποιος που αγαπάς ή τα παιδιά σου. Υπάρχουν όμορφα πράγματα στη ζωή, αλλά και το να υποφέρεις είναι μέρος της. Είναι σαν μια διαδρομή με τα πάνω και τα κάτω της. Δεν θα είναι ποτέ τέλεια, θα έχει τέλειες στιγμές, αλλά και δύσκολα σημεία. Και συνολικά αξίζει τον κόπο. Ακούμε «People have the power». Σας φιλώ και σας καληνυχτίζω.

Φίλοι και φίλες, γεια σας. Άλλη μια εκπομπή Συμφωνία Απονότες ξεκινάει εδώ στο Radio Bird. Κάθε φορά προσπαθούμε για κάτι έτσι λίγο διαφορετικό. Θα παραμείνουμε δεκαετία 80 με διάφορες έτσι pop, new wave μουσικές και ηλεκτρονικές όπως αυτή που ξεκινήσαμε. www.radiobird.gr. Τα λέμε στον προσωπικό λογαριασμό Λάμπης Βασιλάτος στο Facebook και στο Instagram, και βεβαίως καλύτερα να γίνουμε όλη μια παρέα στο chat του σταθμού κάτω δεξιά όπως μπαίνετε στο site. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε ξεκινήσει με κάτι από Jean-Michel Jarre, το Equinox το 4, ζωντανές ηχογραφήσεις στην Κίνα παρακαλώ, 1981, εποχές που η Κίνα ήταν δεν είναι τυχαίο που ξεκινήσαμε με Jean-Michel Jarre, τον γιο του εξαίρετου Maurice Jarre, με εξαιρετικές μουσικές επενδύσεις σε ταινίες. Μια και σε λίγο καιρό εκεί στο χώρο, στο έθριο του, στον κήπο του Νιάρχου, του κέντρου πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα εμφανιστεί και αυτός. Και ποιοι δεν έρχονται στην Ελλάδα? Jean-Michel Jarre, Equinox 4.

τη δεκαετία του 80 αυτά τα πράγματα που έκανε, γιατί δεν υπήρχαν υπολογιστές στην μορφή που είναι σήμερα. Όποιος ήταν, καταλαβαίνετε, ήταν πρωτόγωνα τα πράγματα, εντός αγωγικών η λέξη πρωτόγωνα. Αυτά που έκανε λοιπόν με τα programming, με τα synth, με όλα αυτά τα keyboard κτλ. Που έπαιζε

Ο Jean-Michel Jarre με τον Sébastien Tellier θα ακριβώς σε ένα μήνα θα είναι στο ξέφωτο εκεί του Νιάρχος. Γενικώς κόσμος και κοσμάκης πάει και έρχεται. Πάμε σε ένα συγκρότημα. Αρχές δεκαετίας του 80, η Double είναι ένα συγκρότημα που έρχεται από τη Σουηδία, όχι Σουηδία, Ελβετία. Έχαν πολύ μεγάλη επιτυχία με αυτό το κομμάτι, The Captain of Her Heart.

τι θυμηθήκαμε, θα πει κάποιος. Ήταν η Double και το The Captain of Her Heart. Συνεχίζουμε, πώς θυμάστε αυτό το κομμάτι. Visage και Fade to Grey.

ήταν η Eurythmics, Everythmics στα ελληνικά. Ένα αγαπημένο και από τα καλύτερα, νομίζω, ντουέτα τουλάχιστον εκείνης της εποχής, δεκαετία 80 και μετά. Η Άννη Λένοξ, εξαιρετική Άννη Λένοξ και ο Dave Stewart. Το κομμάτι ήταν το Sex Crime 1984, βεβαίως μεγάλη αναφορά για αυτό το κομμάτι, από αυτό το κομμάτι στην ταινία που βγήκε τότε 1984, στην ταινία που πάταγε στο έργο, στο βιβλίο του George Orwell, σκηνοθεσία του Michael Radford. Να τη δείτε αυτή την ταινία, με John Hart, Susanna Hamilton και Richard Burton στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Άλλο ένα ωραίο group, κυρίως ντουέτο και εδώ, αλλά group, Tears for Fears. Pale Shelter.

Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στο RadioBird, www.radiobird.gr. Έχει προχωρήσει το επόμενο κομμάτι, αλλά όχι, εμείς θα πάμε σε κάτι άλλο εδώ. Συμφωνία από νότες, κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Λάμπης Βασιλάτος, ό,τι βγαίνει και ό,τι ακούτε αυτές τις ώρες. Level 42. Θυμάστε αυτούς, Lessons in Love.

Πάμε προς το καλοκαιράκι, αν και ρίχνει και καμιά μπόρα, αλλά ζέστη υπάρχει. Τέλος πάντων, σας έχουμε με πιο εύκολα ακούσματα από τη δεκαετία του 80, οπότε συνεχίζουμε. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, άλλο ένα πολύ γνωστό κομμάτι.

Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, χωρίς πολλά από την αγαπημένη αυτή δεκαετία, που πιστεύω πολλά κομμάτια τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, τα έχετε χορέψει. Άλλο ένα συγκρότημα με μεγάλες επιτυχίες εκείνη την εποχή, Human League, The Lebanon.

Ποιος δεν θυμάται αυτή την αγγλιδούλα, την χοντρούλα, εντάξει, να το πούμε, δεν είναι τίποτα κακό, που είχε ξεκινήσει από τους Γιαζού, Άλισο Μουαγέ και Is This Love. Ας πάμε όμως και σε ένα άλλο συγκρότημα που και αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό και με ένα κομμάτι που ποιος δεν το ξέρει αυτό το κομμάτι.

Enola Gay ήταν το υποκοριστικό, το χαρακτηριστικό B-29 που έριξε την ατομική βόμβα στην Χιροσίμα, και εδώ είναι η αναφορά από τους OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark.

πολλά γκρουπ, πολλά συγκροτήματα από Αγγλία. Ήταν ένα τεράστιο ρεύμα εκείνη την εποχή, αυτό το pop synth, new wave, λίγο punk, όλο αυτό το ρεύμα που είχε στηθεί. Ήταν η Fiction Factory και το Feels Like Heaven, ένα πολύ γνωστό τους κομμάτι. Συνεχίζουμε με τον κύριο αυτόν εδώ, δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε, τον έχετε ακούσει, Howard Jones. Ένα αισιόδοξο κομμάτι, Things Can Only Get Better.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία από νότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

Άλλος ένας Άγγλος, όπως σας έχετε καταλάβει, σας έχουμε παίξει αγγλική σκηνή, γιατί αυτό το new wave, το synth και τα λοιπά που θέλουμε να παίξουμε δεκαετία του 80, άνθησε κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως και ο Nick Kershaw εδώ, ήταν άλλο ένα παιδί εκείνης της εποχής που έβγαλε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, το The Riddle.

σε μια εποχή, σε μια κοινωνία που ήθελε να βγάλει τα ταμπού της, μια εποχή σεξουαλικής απελευθέρωσης κτλ., ήρθε αυτό το κομμάτι του Billy Idol, το Flesh for Fantasy. 19 Δεκεμβρίου στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ εκεί στο ΆΚΑ μας έρχεται και ο κύριος, νομίζω τρίτη φορά. Στα φωνητικά εδώ η υπέροχη Tina Turner, Johnny Love, Brian Adams βεβαίως.

Φύγαμε από Ηνωμένο Βασίλειο, όπως καταλάβατε, γιατί τι να είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπράιαν Άνταμς από το Καναδά. Ιρλανδία γυρνάμε. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι μέσα από το δίσκο Run for Cover του Gary Moore, πριν ακόμα γίνει πολύ πολύ γνωστός με το Stinga the Blues ο Gary Moore. Με Phil Lynott εδώ. Out in the Fields. Μου το θύμισε ένας φίλος το κομμάτι.

Out in the Fields από Gary Moore και Phil Lynott, 13 Ιουνίου στο Λυκαβητό. Ο κύριος εδώ, ο Chris Isaac, με το Blue Hotel και τα λοιπά. Εδώ ακούμε το Dancing.

Dancing από τον Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου στο Λυκαβητό. Όσοι πιστοί προσέλθετε και από την Καλιφόρνια, ας ξαναπάμε Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτούς πρέπει να τους έχετε ακούσει, είναι η Imagination. Μεγάλη τους επιτυχία, η πιο μεγάλη τους θεωρώ, το Just an Illusion.

Imagination και Just an Illusion. Για κανένα μισάωρο θα είμαστε ακόμα μαζί σας εδώ στο Radio Bird. Σας αναφέρομαι για κάποια live που γίνονται, αλλά έρχονται και ποιοι δεν έρχονται, έτσι. Και ο Nick Cave. Και ο David Byrne. Και ο Moby. Και ποιοι δεν έρχονται, δηλαδή. Και heavy metal συγκροτήματα. Καλά ο χαμός έγινε με τους Metallica. Χαμός γενικώς. Να είσαι κάπου στην Αθήνα να παρακολουθείς από εδώ και από εκεί συναυλίες. Να έχεις και χρήματα βέβαια, γιατί κάποιες είναι πανάκριβες. 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω πόσοι έχετε κάψα να δείτε το Cure, αλλά Love Cuts.

και από το Ηνωμένο Βασίλειο πάμε πάλι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα άλλο νομίζω αγαπημένο κομμάτι από τους Cock Robin, ένα συγκρότημα που ξεκίνησε εκεί από Αριζόνα μεριά και Καλιφόρνια. The Promise You Made. To come to your defense, would you worry for me with a

ήταν η Έζια και το Don't Cry. Και από το Don't Cry των Έζια, ενός αγγλικού συγκροτήματος, πάμε στους Ultravox και το Dancing with Tears in My Eyes.

και από το Λονδίνο και τους Madness και το My Girl στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στον άνθρωπο του μεσονυκτίου, Flash on the Pan, το συγκρότημα.

Νιπολής με το Συγχρονή City 2. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να παίξουμε άλλο κομμάτι. Small Town Boy από τους Broski Beat. Αυτή τη φωνή του Jimmy Somerville.

Τελευταίο κομμάτι, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, δεν μας βγάζει άλλο. Συμφωνία από νότες εδώ στο Radio Bird με τον Λάμπη Βασιλάτου. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή, Κυριακή σε επανάληψη στις 11 με 1 το μεσημέρι. Με κομμάτια 80's, έτσι καλοκαιριάζει σιγά σιγά, πιο εύκολα κομμάτια, πιο ευχάριστα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας από μένα, συνεχίστε να ακούτε ραδιόφωνο, να κάνετε ωραία πράγματα. Να επικοινωνείτε, παιδιά. Γεια σας.

an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne.